0: Σύντσιτς ακή η μαντάνια ο ανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως χάι τα μάνια αργόκου η σερβέσα αμ στέλνεις γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανά ηκητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαγιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καουσα είναι τσίσπαχ.
1: Otra vez grité, y mi hijo se asustó. ¿Por qué siempre termino enojándome? No quiero ser así, pero no sé cómo parar.
2: ¡Ey! Si te está pasando, puedes cambiar. No estás solo. Busca ayuda gratuita en el Servicio de Atención Terapéutica para Varones del SLIM de Chimoré. No tengas vergüenza. Da hoy el primer paso.
3: Causa Chuncoca.